Ρόνιο Αντώνια, Μύρδη Μυραρού, να μην τέλα μάκου μαρνα μητάνου. Νιγάνα που λέω κρίμα τα μαύρων αιωνάει, κλώα κουάτα γερνά διαρρεκτήβο πάνω βατσουάμπο. Μπήρε ο Αμανιέλο ο Μουρντάνι. Να μην κόνα σήκαρε μην κουβίνω κρίμα μαύρων μήνα κουά, όπου λέει αιωνάει, κλώα κουάρτα γερνάτα. Ο κάμπου είμαι μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο μόνο Τα μεγάλα φουτβόλ κλουμπ είναι ονειά ο Ακίμα. Η επόμενη μήνυμα είναι ότι μπορεί να κουραστεί η Μπενφίκα τη Μπαρέτου, να Μπενφίκα τη Μουνιομπονι. Από τον χρόνο μα, είχα τη Μίμου, αφού μπορεί να κάνει ο Μουνιομπονι. Κάπου είμαστε ακριβώ με την κουμίνη Μιλαρού, να κουραστεί η Σάγκα Σίτι, να μάζει τη φουτβόλ κλουμπ. Με τη Μιλαρού, μα ακριβώ να φουτβόλ κλουμπ Μανίσα. Ο campo è 11 mamma guarda scademingo di economia di comune Miraru. Un neon di Janeiro fu una Sporting Mangera. Sport Club Palmar na Iva Galani. Un forno mamma guarda scademingo campo io 11 irmãos. Campo io chobo dembe na forno di Miraru acorda chobo dembe na Ferrero cabeça. Μιλώ να βγει να μιλήσει μιλάω το κάμπο για η Σίδωα. Αν βρω να κόρα 11 βέσπας να στέλνω αυτό το κλούμπι. Άμα βρω να μάγω να σκασάπνω να βρω σκαλμίγκο. Ρεκρατίβο από νομό κιόμπο, δύο κόρτα γιορνάδα. Μου δίνουν τένια ρόγιο μιλάω να μην τέλα μάκουμαρ να μην τέλα μιλήσει. Ovano Jibo Kani Stali na Shando Shkanda Mamunaga Motene Botar Mbasampira Nuska Sabdu Disney Chubo con Radio Mosambique Zambezia

Μαυρούνου, πέρα λιμινατόρια του Θεσίτη Μοσαμπίκη. Μέρτ Μάι Μοδά, γύρω στο κλουμπί Καβαλοτσίλε. Εμείς λέγεται Μοδά, σφόρτην ο προνοματιό που είναι ο Κουγά Καβαλοτσίλε. Στο πρωτιστάν προνοματιό που μητάνου, φρύβερ προνοματιό που μοιράρου. Από Μαυρούνου, αονέλη, μόρμα πέρα λιμινατόρια του Θεσίτη Μοσαμπίκη, ο Ακουνό Ζαμπέζια. Ρόνια εντόνια μηνέι να μην τελά μητέ να μιλή Λόγα δασές ζωράς να νόφ μινούτς μητέ να μηνέι Δασές ζωράς νόφ μινούτς τρέις δεστουγούντους

Copenhagen με ο Ράδιο Μοσαμπίκη. Βρόητη, ποντία, υπάρχει πάλι νευρογονινιό, νομνά νοτόλεν λες να είναι μη δέσει.